0: Δύο θεία δαμάει.
1: Μάτσου και τόνι.
0: Μισή λαμάνιου κουαφαρίνα, Βίτο.